με σιώσα τη ρεσόμενος μου τη χωτή και τραχή να λάρκω σέντσα πιετά κι νοσάν μοτάρε μα εμπαρελέα.